0: Γεια σας, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στον ΙΦΕ στο Βιέννης. Μαζί μας σήμερα στο συνέδριο συνέθεσης είναι το πρώτο γυμνάσιο Τούμπας στη Θεσσαλονίκη με 45 μαθητές από την τρίτη γυμνασίου αλλά και 5 εκπαιδευτικούς. Και η Μαριάννα θα ξεκινήσει με ένα καλωσόρισμα στα γερμανικά.
1: Grüß Gott! Wir sind eine griechische Schule, das erste Gymnasium Tumpas in Thessaloniki. 45 Schülerinnen und Schüler des dritten Gymnasiumsklasse haben das Glück, in Wien zu sein und an der Konferenz zur neuen Schule teilzunehmen, die vom Synthesis organisiert wird.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Μαριάννα. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις τώρα, παιδιά. Αρχικά να μου πείτε πώς προέκυψε η ευκαιρία και συμμετέχετε σε αυτό το συνέδριο. Βασίλη.
2: Εμείς μας ήρθε αυτή η ιδέα να έρθουμε εδώ πέρα στο συνέδριο στη Βιέννη, επειδή τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύουμε συγκεκριμένα προγράμματα με σχολεία από όλη την Ευρώπη. Και φέτος είχαμε αυτή την φαϊνή ιδέα να έρθουμε σε αυτό το συνέδριο πέρα στη Βιέννη και να δείξουμε όλη τη δουλειά μας.

0: Φανή, ακούω. Πολύ ωραία μου το είπες. Να ρωτήσω τώρα, με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε αυτή η ωραία ομάδα που βλέπω εδώ?
1: Φυσικά θα θέλαμε να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές, όμως επειδή κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, λαμβάναμε ως κριτήριο να επιλεχθούν τα παιδιά τα οποία έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα και έχουν τις ανάλογες εμπειρίες, ώστε να μπορούν να έχουν μια καλύτερη απόδοση στο συνέδριο.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ερώτηση είναι, ποιος είναι ο τίτλος με τον οποίο έχετε έρθει, ποιο είναι το θέμα σας σε αυτό το συνέδριο?
2: Ο τίτλος του προγράμματος είναι It's Better Together. Ναι. Το πρόγραμμά μας βασίζεται πάνω σε δύο έργα, οι ρίζες της ειρήνης και το πόστερ. Οι ρίζες της ειρήνης είναι ένα κέντημα.
0: Είναι το οποίο, αυτό που βλέπουμε εδώ,
2: Ναι, αυτό. Ναι. Το οποίο απεικονίζει δύο δέντρα, ναι. Μία μιλιά και μία ελιά. Και αυτό συμβολίζει την ομαδικότητα και τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη που έχουν τα δύο σχολεία της Γερμανίας και της Ελλάδας.

0: πάρα πολύ όμορφα. Ήθελα να σας ρωτήσω, παιδιά, πώς προέκυψε... Βασικά, όχι, να ρωτήσω για το συγκεκριμένο θέμα. Πόσο καιρό προετοιμάζεστε, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία αντιμετωπίσατε και πώς σαν ομάδα το φέρατε εις πέρας.
1: Προετοιμαζόμαστε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την αρχή αυτής της χρονιάς. Η μεγαλύτερη δυσκολία μας ήταν να βρούμε χρόνο μέσα στις δύσκολες, στα δύσκολα προγράμματά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό.
0: Μου είπατε ότι έχετε έρθει σε επαφή και με μαθητές από τη Γερμανία. Η επαφή αυτή, η συνεργασία που έχετε με αυτούς τους μαθητές, έχετε δει ίσως... Μπορεί να αντιμετωπίσει, όχι να αντιμετωπίσατε, να είδατε κάποια αλλαγή στον δικό σας τρόπο σκέψης και στον δικό σας τρόπο συνεργασίας. Έχει αλλάξει αυτό μετά από τη συνεργασία αυτή.
2: Με τη συνεργασία μας με το γερμανικό σχολείο καταλάβαμε ότι ενώ μπορεί να έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα και κουλτούρες, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και με σεβασμό και αγάπη. Οπότε ενώ μπορεί να έχουμε... Για να είμαστε διαφορετικά σχολεία από διαφορετικές χώρες, μπορέσαμε και τα καταφέραμε χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για τους μαθητές, επειδή μου είπατε ότι δεν κατάφεραν να έρθουν, ποιος θα ήθελε να απαντήσει κάτι και σε αυτά τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας σήμερα.
3: Εγώ, φυσικά δεν μπορούσαν όλοι οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου, 102 παιδιά, να συμμετέχουν και να έρθουν σε αυτό το πρόγραμμα στη Βιέννη. Αλλά μας έστειλαν όλη τη θετική τους ενέργεια, την υποστήριξη και την αγάπη τους για αυτό το πρόγραμμα για να έρθουμε εμείς με διάθεση και να το παραδώσουμε σε αυτό το συνέδριο.

0: Ευχαριστώ πολύ. Και τι σας άρεσε, αλήθεια είναι, περισσότερο από τη Βιέννη?
1: Αρχικά, απίστευτες είναι η αρχιτεκτονική των σπιτιών τους, οι εγκαταστάσεις τους. Παρατήρησα επίσης ότι οι δρόμοι τους είναι πάρα πολύ καθαροί και οι σοκολάτες τους απίστευτες. Και τέλος, ο Άγιος Στέφανος με συγκλώνησε για το ύψος του και πιστεύω ότι είναι ο πιο όμορφος καθεδρικός ναός που έχω δει.
0: Ευχαριστώ. Και η τελευταία ερώτηση είναι, τι θα συμβουλεύατε για τα παιδιά που θέλουν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τον επόμενο χρόνο?
2: Σίγουρα θα συμβούλευα τα παιδιά τα οποία θα συμμετάσχουν του χρόνου να μην έχουν άγχος, κατά κύριο λόγο, γιατί δεν υπάρχει λόγος να έχουν άγχος. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία που πιστεύω ότι θα τη θυμούνται για όλη τους τη ζωή και το άγχος απλά θα τους το χαλάσει. Επίσης, τους συμβουλεύω να είναι πολύ θετικοί και να είναι συνεργάσιμοι, ώστε να κυλήσει ομαλά το πρόγραμμα και απλά να το απολαύσω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μία έτσι bonus ερώτηση. Σας άρεσε, άκουσα το σνίτσελ και οι σοκολάτες. Υπήρχε κάποιο άλλο φαγητό που ίσως δοκιμάσατε και θα θέλατε να πάρετε και μαζί σας για να το ξαναφάτε? Σοκολάτα.
3: Σοκολάτα.
0: Μόνο σοκολάτα. Ωραία. Ναι. Σοκολάτα. Είμαστε ομάδα σοκολάτας εδώ. Ευχαριστώ, παιδιά. Θα κλείσει αυτή την ωραία συνάντηση η Φανή και η Σοφία.
4: Wir danken den Hefestus-Wien herzlich für das Interesse an unseren Projekten und für das schöne Interview, an dem wir mit großer Freude und Ehre teilnehmen durften.
5: Ebenso bedanken wir uns von ganzem Herzen bei allen Mitgliedern des Komitees von Synethesis für die Möglichkeit, am Schülerkongress teilzunehmen und gratulieren zu der Organisation sowie zur herzlichen Gastfreundschaft. Gesundheit und Friede für die ganze Welt.
0: Vielen herzlichen Dank.